αυτές που διάγει. Πάνω βάτι κοκοβράπτο. Βουτεν γίντεν γενδικό καρβάνι νοτό. Βουτεν γεμάτεν καλιάν πουν αρτζούνο μάλας καρτο μάρμο ngaturaken yen wedal menika wonten durat moko. Ingkang kumpulaning gandeng kaliyan ingkang raipun Banowati.

Όταν πω είναι αναμπητή όλα σωμά. Είναι απ' τη βούλου τσούμπου μα του κορό. Τη λουρά θα κόμ. Τα τελικά νιώνο νιώνο. Το υπόρ απ' αντουκό. Μαραν σαν για άλλη πάνω ατύπτυνη. Ρίντεν πάντορ τα λούταν σαν τσακετάν μαραν. Πόνο καμάν είμα του κόρο του αφαγκό. Saudawis kuatan kagiat manahipun poro abdi-abdi ngastino. Saudawis kuatan kagiat manahipun poro abdi-abdi ngastino.